0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. Let's go.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αξίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda

και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία.

0: Αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.

0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Πινακότη, από τα άλλο μου ταύτη.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα

0: Κυριακή. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζεται. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: βρήκαμε.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται

0: Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Φρινάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρινάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον,

0: θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πινακότη. Από τα άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική,

Διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30-λεπτες εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν

0: απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν, και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με το Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960, επαναλαμβάνω, 210-48-1960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
4: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
3: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά.
4: Χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα. Και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Και τώρα

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9%.

0: 100% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Πάμε τώρα δυνατά.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κυφισίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες.

Νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πάνε στην Τζουμέκα με.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
7: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
8: Δαγκώνει.
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Καλή δαγκώνει.
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
9: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
9: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
10: Στην Καβάλαση.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφείου Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφείου Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 98,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πιστή στο καθιερωμένο μας ραντεβού και απόψε. Μάγδα Κουντουρουπάκη στο μικρόφωνο του Αλφα 88,6. Βράδυ Κυριακής. Και θα σας κρατήσω συντροφιά ως τις 11 με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες. Συνήθως κυνηγάμε τα μεγάλα γεγονότα, τις διακοπές, τις γιορτές, τις επιτυχίες. Κι όμως, αν το καλοσκεφτείτε, η ζωή αποτελείται κυρίως από μικρές στιγμές. Έναν καλό καφέ, ένα μήνυμα που δεν περίμενες, ένα τραγούδι που ακούστηκε την κατάλληλη στιγμή. Απόψε λοιπόν μιλάμε για τις μικρές χαρές της καθημερινότητας. Καλή ακρόαση, ξεκινάμε και με ένα συμβολικό κομμάτι. Life is simple, γιατί ναι, η ζωή είναι απλή, εμείς την κάνουμε πολύπλοκη. Καλή ακρόαση.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Είστε έτοιμοι!
7: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Για πείτε καλησπέρα να ακούσω.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Από άκρη σ' άκρη, σε όλο το διάστημα.
2: Τα μικρόφωνα είναι όλα ανοιχτά, να ξέρετε παιδιά. Επειδή βλέπω εδώ το κορίτσι μας αυτό το υπέρλαμπρο ξανθό με το μπλε φόρεμα να ψάχνει ποιο μικρόφωνο ανοίγει. Είναι όλα ανοιχτά, μας ακούει ο κόσμος, θεωρώ πάρα πολύ καλά.
1: Τον Ηλία τον ακούω λίγο από μακριά, δεν ξέρω γιατί.
2: Να το τεστάρουμε. Ηλία, για πες καλή. Ηλία, ρίχτω.
3: 1, 2, 3.
2: Τον Ηλία τον ακούω και εγώ από μακριά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ενώ εσύ ακούγεσαι.
2: Έλα εδώ, πάμε τώρα, άνοιξε το 3. Έχουμε εδώ πέρα 4 μικρόφωνα, παιδιά. Είμαστε στο ραδιόφωνο, είμαστε ζωντανά εδώ μαζί.
3: Τώρα καλύτερα ακούγομαι.
2: Α, κάνουμε τεστάκι κανονικά. Καλησπέρα, παιδιά. Πού είστε, τι κάνετε. Είναι μια παραλιακή Κυριακή αυτή τώρα για τον κόσμο και είμαστε κι εμείς χαλαροί.
3: Εγώ το μεταξύ είμαι ο άνθρωπος στο μαύρο πρόβατο. Δεν έχω ακουστικά. Με αφήσανε χωρίς ακουστικά, χωρίς μικρόφωνα.
1: Ναι. Σε προτιμούμε εκεί, βέβαια.
2: Ωραία, θα κάνουμε με το 3 μικρόφωνο. Λοιπόν, παιδιά, πού είστε, τι κάνετε. Μάγδα, καλησπέρα.
1: Καλώς σε βρήκαμε. Θα ήθελα πολύ να σας βάλω στο θέμα της σημερινής εκπομπής.
2: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τις μικρές χαρές της καθημερινότητας. Αυτά τα πράγματα τα πολύ μικρά που δεν τα δίνουμε σημασία, δεν τα εκτιμούμε, αλλά μας δίνουν μία όθηση και για να περάσει η μέρα πιο ευχάριστα, να μας φτιάξουν το κέφι, να μας δώσουν τέλος πάντων αυτό που χρειαζόμαστε. Τη χαρά που δεν έχουμε, ίσως μπορεί να ξυπνάμε στραβά, μπορεί να τα βλέπουμε όλα στραβά. Καλή ώρα σαν και
2: έτσι όπως
1: σήμερα.
2: Έχει καταδύσει τη ζωή, δεν είναι να μιλήσουμε για τις μικρές χαρές, πρέπει να μιλήσουμε για τις ελάχιστες χαρές.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές.
1: Σίγουρα.
3: Μόνο στιγμές είναι η ευτυχία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μπορούμε να τις αναγνωρίζουμε έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε και να τις νιώθουμε και να τις χαιρόμαστε.
1: Χαίρομαι που έπιασε το θέμα. Εσύ ακόμη τον επίλογο. Κάπως έτσι σκέφτηκα τον επίλογο, φαντάσου.
2: Εγώ τώρα είμαι πανευτυχής που βλέπω αυτό το υπέρλαμπρο λογότυπο πίσω σου, ας πούμε. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος, να ξέρετε.
1: Και εγώ χαίρομαι σαν μικρό παιδί με τα μικρά. Ναι. Καθημερινά, κάθε μέρα. Δηλαδή, ένα μικρό πράγμα να μου δώσεις, θα χαρώ. Δεν θα είμαι αγνώμων.
2: Ναι, αλλά πάρε αυτή τη μαστίχα.
1: Και με τη μαστίχα θα χαρώ. Ορίστε, και με τη σοκολάτα, ας πούμε.
2: Είμαι ο αντίλογος σήμερα εδώ.
1: Θα σας ρωτήσω τον καθένα ξεχωριστά μετά που θα επανέλθουμε. Μάλλον ένα μικρό παιχνιδάκι θα σας κάνω.
2: Να
1: μας κάνεις. Ρωτάω αυτό ή εκείνο και θα μου απαντάτε ένα από τα δύο, εντάξει.
2: Εντάξει, λοιπόν. Λίγο.
0: Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Show me love. Τι άλλο θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Ηλία μου, είσαι έτοιμος για το παιχνίδι μας?
1: Είμαι πανέτοιμος. Κάτσε λίγο. Ακούγουμε καλά?
0: Το ίδιο νομίζω.
1: Το ίδιο, ε. Εντάξει, οκ. Εντάξει, εγώ έτοιμος είμαι ψυχολογικά.
0: Τέλεια. Σωματικά. Εγώ λοιπόν σε ρωτάω και εσύ απαντάς ένα από τα δύο. Δεν χρειάζεται να μακρηγορούμε σε αυτό. Okay. Καφές ή παγωτό?
1: Παγωτό.
0: Βιβλίο ή σειρά?
1: Σειρά.
0: Παραλία. Κάτσε γιατί δεν βγάζω τα γραμματά μου, συγγνώμη. Παραλία ή βουνό?
1: Βουνό.
0: Ανατολή ή ηλιοβασίλεμα?
1: Ηλιοβασίλεμα.
0: Μήνυμα ή τηλεφώνημα?
1: Τηλεφώνημα.
0: Μοναξιά ή παρέα?
1: Παρέα.
0: Σάββατο βράδυ ή Κυριακή πρωί?
1: Παρασκευή βράδυ που έχω εκπομπή.
0: Αυτή ήταν μια έμεση διαφήμιση από τον Ηλία τον Μπούλη. Α88,6 κάθε...
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 Ηλία Ρίχτο.
0: Ωραία. Σάββατο βράδυ ή Κυριακή πρωί?
1: Σάββατο βράδυ.
0: Αυθόρμητη βόλτα ή οργανωμένο σχέδιο?
1: Και τα δύο ωραία είναι.
0: Ωραία είναι. Αλλά πρέπει να πεις ένα.
1: Αυθόρμητη βόλτα.
0: Ωραία, αυτά ήτανε. Ήσουν πολύ γρήγορος, δεν σκέφτηκες πολύ.
1: Ωραία, πόσους βαθμούς πέτυχα?
0: Είναι καθαρά προσωπικό το σκορ. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με
1: συγκριτικό. Εγώ ήθελα
0: συγκριτικό.
1: Να πετύχω 88,6 βαθμούς.
0: Έτσι που το θέτεις, έτυχες 88,6 Διάνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε το Άπατη και επιστρέφουμε.
1: Έπιασα πάντο.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Την καλησπέρα μου να στείλω. Τώρα, είναι η Χρύσα η Χριστός?
1: Ναι, ένα από τα δύο.
0: Έχουμε ένα email λοιπόν που γράφει: Γεια σου, γλυκιά Μάγδα. Η επιστροφή από θάλασσα με τα θετικά vibes σας. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε να έκανες μία βουτιά και για εμάς. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι που ετοίμασα και για σένα, έτσι, ειδικά.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο έτοιμος είμαι για να παίξω αυτό το παιχνίδι.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, σοκολάτα ή σεξ?
1: Σοκολάτα.
0: Γνωριμία μέσω social ή σε κάποιο μπαρ?
1: Μέσω social.
0: Ωραία.
1: Ναι, αλλά θέλω και τεκμηρίωση, ρε η Μάγδα. Δεν είναι οι απαντήσεις που δίνω.
0: Αυτό,
1: δεν με αντιπροσωπεύουν.
0: Το ξέρω, γιατί εσύ το κακό είναι ότι δεν θέλεις να.
1: Ούτε μπαρ ούτε social
0: απλά.
1: Θέλω.
0: Όχι, δεν θες να απαντάς απλά. Θέλεις να μιλάς.
1: Θέλω, θέλω να το πω. Είμαι δίδυμος.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό πρέπει να γίνει έτσι γρήγορο.
1: Αναγκαστικά.
0: Ραντεβού στα τυφλά ή εκ του ασφαλού?
1: Εκ του ασφαλού.
0: Σαφώς. Σχέση ή ελευθερία?
1: Ελευθερία.
0: Μυαλό ή σώμα?
1: Μυαλό.
0: Μπύρα ή κοκτέιλ?
1: Κοκτέιλ. Στο μετά τις 10.
0: Έτσι. Αυτό δεν το είπαμε, είναι η αλήθεια. Ξενοδοχείο ή κάμπινγκ?
1: Ξενοδοχείο.
0: Netflix ή σινεμά?
1: Σινεμά.
0: Βρώμικο ή γκουρμέ?
1: Βρώμικο.
0: Και τέλος, έρωτας ή λεφτά?
1: Έρωτας. Όλα τα άλλα πάνε και έρχονται, παιδιά. Τα λεφτά να είμαστε γεροί να τα ζούμε.
0: Πολύ ωραίες οι απαντήσεις σου. Και μιας που ανέφερες το μετά τις 10, που θα πρέπει φυσικά να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί, καθώς είναι και απόψε μαζί μας το πιο παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, το μετά τις 10, που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνει στο 4ο όροφο, όπου όλα είναι απαράμιλα εκεί. Η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις, όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης. Θα το βρείτε σε Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690. Και να σου κάνω και μία ερώτηση, Βασίλη μου, σχετικά με το θέμα μας που
1: μιλάμε, ναι, ναι,
0: για τις μικρές χαρές καθημερινότητας. Θέλω λοιπόν να μου πεις, ποιο είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση? Το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό?
1: Ένα πολύ ωραίο καλημέρα στη δουλειά. Με χαμόγελο.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει όλη η μέρα μου τέλεια.
0: Όπως και να έχει, όλα ξεκινούν από τη δουλειά. Επανερχόμαστε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Hit My Heart. Benassi Bros and Danny, αν το λέω σωστά. Το remix θα ακούσουμε, βεβαίως, βεβαίως. Και επιστρέφουμε σε λίγο μετά μουσικής.

0: Βασίλη, ξέρεις που θα σε πάω τώρα?
1: Για πες μου ρε εσύ.
0: Έχω ετοιμάσει το σημερινό μας top 5.
1: Ναι.
0: Το οποίο αναφέρεται σε τραγούδια που δεν λείπουν από κανένα πάρτι.
1: Είμαι έτοιμος να παρτάρουμε τώρα με αυτό το top 5.
0: Πάμε στο πρώτο.
1: Για να ακούσουμε. Είναι η Σία.
0: Ναι. Σία μαζί με David Guetta, Titanium.
1: Αγαπώ.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το νούμερο 5.
1: Και είναι από τα τραγούδια που δεν θέλεις να τελειώσουν, έτσι.
0: Δεν είναι πολύ χορευτικό, έτσι.
1: Πολύ, πολύ. Ναι.
0: Πιστεύω ότι κάθε πάρτι που σέβεται τον εαυτό του περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι. Ναι. Πάμε στο επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Νούμερο 4 έχουμε αυτό εδώ.
1: Η Ριάννα, ρε παιδί μου.
0: We found love με Calvin Harris. Ας παρτάρουμε λοιπόν.

0: Σου άρεσε το νούμερο 4.
1: Το λατρεύω ρε εσύ.
0: Καλά η Ριάννα μιλάμε, έχει κομματάρες έτσι.
1: Τη λατρεύω τη Ριάννα και τώρα συζητούσαμε παιδιά στα βραβεία Super Bowl, στο ημίχρονο βασικά αυτό που γίνεται στην Αμερική, mm-hmm. πόσο θεάρα και κούκλα ήταν με αυτό το κατακόκκινο της υπέροχο φόρεμα που φορούσε και τραγουδούσε
0: και
1: αυτό το τραγούδι.
0: Και έγκυος.
1: Ναι και ήταν mm-hmm. και με την κυλίτσα της.
0: Πάμε στο νούμερο 3 που είναι δίσκο κομμάτι.
1: Έλα σήκω τώρα να χορέψουμε Μαγδά.
0: Θα χορέψουμε, είναι αυτό εδώ.
1: Bee Gees.
0: Ναι. Staying Alive στο νούμερο 3.

0: Νομίζω πως πρέπει να βάλουμε και κάμερα στην εκπομπή, γιατί κάνουμε και γυμναστική εδώ.
1: Χορέψαμε, παιδιά.
0: Εντάξει, πάμε στο επόμενο.
1: Το απολαύσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Το επόμενο έρχεται από τα δικά μου νιάτα.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Είναι παλιό αυτό.
0: 90s.
1: Είναι αυτό 90s.
0: Corona, the rhythm of the night. Τώρα έχει το remix, το remake μάλλον.
1: Α, το remake ακούμε εδώ στον Α88,6.
0: Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Έλα να χορέψουμε, έλα.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.

0: νιώθεις?
1: Έπρεπε να είχα ξεκινήσει γυμναστική από μικρός.
0: Εγώ πάντως για πονεμένη μεσόκοπη γυναίκα πολύ καλά χορεύω νομίζω.
1: Και εγώ για άνθρωπο που κάθεται σε γραφείο πολύ.
0: Πάμε και στο νούμερο 1, για ακούστε.
1: Παιδικά μου χρόνια unlocked, αναμνήσεις για πάντα τώρα είναι αυτό να ξέρεις.
0: Τι να σου πω, δεν υπάρχει πάρτι, δεν υπάρχει εμείς που και γάμος που δεν το ακούμε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, δώστε.
0: Υπέροχο.

Και φυσικά είναι Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Θα το ακούσουμε όλο, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερα.

0: στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Είμαστε την Νικολέτα που γράφει «Όλα κορίτσι, καλή εκπομπή, φιλιά». Φιλιά και σε σένα. Να, φυσικά εγώ επειδή θέλω και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας μικρές χαρές της καθημερινότητας, να τις μοιραστούμε εδώ.
1: Ξέρεις τη Μάγδα, θα ήθελα να μου πεις εσύ, έτσι χωρίς να το έχουμε προετοιμάσει, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σου λέω για μια μικρή χαρά της ζωής.
0: Το πρώτο πράγμα είναι, δεν ξέρω γιατί, με κάποιον δικό μου, έστω και μισή ώρα την ημέρα. Με κάποιον αγαπημένο μου, τα νύψια μου, τη μαμά μου, τον άντρα μου, την αδερφή μου, εσένα. Έτσι να χορεύουμε εδώ.
1: Έχω συγκινηθεί τώρα, σε μην χάλια με κανένα.
0: Μόνο να σου πω κάτι, αφού είμαστε και οι δύο τρελόπαιδα.
1: Ναι, ναι, είμαστε τέτοια παιδιά.
0: Εγώ με τους διδύμους, ρε παιδί, δεν ξέρω. Ενώ με έχουν περικυκλώσει σε φιλικό επίπεδο, το έχω ξαναπεί.
1: Γιατί ταιριάζει ζυγός με δίδυμο πάρα πολύ.
0: Ναι, και η αδερφή μου είναι δίδυμος, αν και συνέχεια τη λέω έχει την πολική διαταραχή. Δηλαδή είσαι μια έτσι, μια αλλιώς.
1: Είμαστε κάπως πολύπλευρες προσωπικότητες στα διδυμάκια.
0: Αυτό έχει και το ενδιαφέρον του.
1: Θες να πούμε τα ζώδια σε λίγο, έτσι.
0: Βέβαια, έχω ετοιμάσει και τα ζώδια για σήμερα, έτσι για να δώσουμε μια ποικιλία στην εκπομπή. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω στους ακροατές μας, ποια στιγμή της μέρας απολαμβάνετε περισσότερο? Στείλτε τα μηνύματά σας στο Instagram, στο alpharadio886. Και φυσικά, είτε στείλετε απλά την καλησπέρα σας, είτε στείλετε τη δική σας μικρή καθημερινή χαρά, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για ένα κόσμημα από το Magdarte, από το e-shop μου, www.magdarte.gr. Με πολύ αγάπη. Επιστρέφουμε σε λίγο. Α, και Βασίλη, ξέχασα να σου πω. Μετά θέλεις να πάμε για ένα ποτάκι σου μετά τις 10.
1: Θα πάμε σίγουρα για ένα κοκτέιλ για να βλέπουμε το κάστρο της Καβάλας σε αυτό το καλοκαιρινό ωραίο ταρατσάκι της καρδιάς μας.
0: Εντάξει. Δηλαδή αυτό που αδειμονώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάμε.

0: Την καλησπέρα μας λέω να στείλω και σε φίλο μας τον Γιώργο. Το είπα off air.
1: Η κοπέλα ρε παιδιά, ξέχασε να ανοίξει τα μικρόφωνα.
0: Είναι πολλά κουμπιά μαζί, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Γιώργο που μας γράφει ότι... Μισό λεπτάκι γιατί μικρίνε εδώ το...
1: Πάρε το χρόνο σου αγάπη μου καλή.
0: Η καλύτερη στιγμή λέει είναι όταν ξυπνάω και πίνω τον καφέ μου στο μπαλκόνι. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μας και από εμάς. Λες να πούμε τα ζώδια τώρα.
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις, Μισό λεπτάκι...
1: Να ξεκινήσω με τον κρυό.
0: Να ξεκινήσεις εσύ με τον κρυό, βεβαίως.
1: Η μεγαλύτερη χαρά σου είναι να έχεις δίκιο σε μια διαφωνία και να λες την ατάκα, στα έλεγα εγώ, αλλά δεν με άκουγες.
0: Πολύ ωραία. Πάμε στον Ταύρο. Η απόλυτη ευτυχία κρύβεται στο πρώτο κομμάτι πίτσα που φτάνει ζεστό στο σπίτι και είναι όλο δικό σου.
1: Δίδυμη, μικρή χαρά για σένα είναι να ακυρώνεται ένα πλάνο που βαριώσουν, γιατί έτσι έχεις χρόνο να κανονίσεις άλλα τρία.
0: Καλό. Καρκίνος, η δική σου στιγμή ευτυχίας είναι όταν μπαίνεις σπίτι, βάζεις τις πιτζάμες σου και κλείνεις το κινητό από τις 8 το βράδυ.
1: Λέων, η μέρα σου φτιάχνει ακαριέα όταν περπατάς στο δρόμο και νιώθεις ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου.
0: Είδες που είναι κομμένο και ραμμένο στο θέμα της εκπομπής.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Παρθένος, η απόλυτη ειδονή της καθημερινότητάς σου είναι να σβήνεις εκκρεμότητες από τη λίστα σου με ένα κατακόκκινο στυλό.
1: Ζυγός, μικρή χαρά είναι όταν βρίσκεις το τέλειο ρούχο στην ντουλάπα σου, χωρίς να χρειαστεί να σκεφτείς για 2 ώρες τι να βάλω πάλι.
0: Όντως. Σκορπιός, η μεγαλύτερη χαρά σου είναι να μαθαίνεις ένα καυτό κουτσουμπολιό για κάποιον που αντιπαθείς, χωρίς καν να προσπαθήσεις.
1: Τοξότης, ευτυχία είναι να μπαίνεις στο αμάξι, να ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι στο ραδιόφωνο και να οδηγείς χωρίς προορισμό.
0: Μάλιστα. Και εγώ καιρός. Η δική σου μικρή χαρά είναι όταν βλέπεις τον τραπεζικό σου λογαριασμό και όλα τα έξοδα της εβδομάδας να είναι απόλυτα ισοσκελισμένα.
1: Μήπως είμαι εγώ καιρός.

0: δεν ξέρω. Υδροχώος, χαίρεσε πραγματικά όταν ανακαλύπτεις ένα περίεργο, ψαγμένο τραγούδι που δεν το ξέρει κανένας άλλος ακόμη.
1: Και τέλος, οι ηχθείες, η απόλυτη χαρά σου είναι να χαζεύεις τη βροχή από το παράθυρο, να πλάθεις σενάρια στο μυαλό σου και να μην σε ενοχλεί κανείς. Έτσι.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

Να καλωσορίσω την παρέα μας και το φίλο μας τον Χρήστο που στέλνει καλησπέρα στην όμως η παρέα. Χαίρομαι πολύ όταν μπαίνω στο αμάξι με νεύρα ή κούραση, ανοίγω το ραδιόφωνο και πετυχαίνω το αγαπημένο μου τραγούδι. Όχι στη μέση, αλλά από την πρώτη νότα, όπως έγινε πριν με την εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τις μικρές χαρές της καθημερινότητας, αυτές που μας φτιάχνουν τη μέρα από το πουθενά. Που μπορεί να ξυπνήσαμε στραβά, που μπορεί να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Κι όμως έρχεται αυτή η μικρή στιγμή που με ένα μαγικό τρόπο αλλάζει τα πάντα. Ποια είναι η αγαπημένη σου καθημερινή συνήθεια? Στείλε μου στο Instagram του Alpha Radio 886 το δικό σου μήνυμα. Και αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση για ένα χειροποίητο κόσμημα Μαγντάρτε. Η επιστροφή του Τσούβι είναι γεγονός με την παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή. Με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ, ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας την 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας. Και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε λοιπόν εκεί και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση στην Καβάλα, στην Κάβα Ποτών Βάκχος, αλλά και στη Δράμα, στο κατάστημα Θικημάνια. Bad Memories και Μέντουσα για τη συνέχεια. Αμέσως μετά έρχεται η Λόλα Γιάνγκ με το αγαπημένο Μέση. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: να καλησπερίσουμε και τη φίλη μας την Όλγα που μας γράφει. Μπράβο για το όμορφο πρόγραμμα. Καλή εβδομάδα. Όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι και τελειώνει η μέρα, είναι η πιο ξεκούραστη στιγμή μου. Κάνω δύο δουλειές. Πώς να μην είναι, Όλγα μου. Την καλησπέρα μου να στείλω επίσης και στο φίλο μας τον Δημήτρη που γράφει: Καλησπέρα, Μάγδα. Η δική μου χαρά ξεκινάει Παρασκευή απόγευμα που σχολάω από τη δουλειά και ξέρω ότι έχω μπροστά μου δύο ολόκληρες μέρες χωρίς ξυπνητήρι.
1: Και εμένα η δική μου η χαρά ξεκινάει όταν ανοίγω το κινητό και μπαίνω στο www.magdarte.gr.
0: Καλά, μιλάμε.
1: Άκου τώρα να δεις.
0: Να σου δώσω πάσα. Είσαι υπέροχος, ε.
1: Ναι, ξέρεις γιατί εγώ παθαίνω τρέλα με το Μαγκντάρτε. Γιατί εκεί, παιδιά, βρίσκω τα καλύτερα δώρα της ζωής μου. Και βρίσκω και για εμένα πράγματα. Και βρίσκω και για τους φίλους μου και για τους γονείς μου και για τα νύψια μου. Και νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και εσείς το καλύτερο δώρο της ζωής σας. Είναι χειροποίητα, εξαιρετικά κοσμήματα, φτιαγμένα με το μοναδικό τρόπο όπως μοναδικοί είστε κι εσείς.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του παιδιού μου, του www.magdarte.gr.
1: Μα το νιώθω, δεν το λέω έτσι, να ξέρετε, το εννοώ.
0: Σε κάθε εκπομπή κληρώνουμε ένα χειροποίητο κόσμημα για εσάς. Και εκτός αυτού, να ξέρετε ότι κάθε μέρα προστίθενται νέοι κωδικοί, έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να προσθέσουμε.
1: Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, αξεσουάρ, παιδιά, όλα αυτά και ακόμη περισσότερα θα τα βρείτε στο www.magdarte.gr.
0: Διακοσμητικά, εποχιακά, όλα χειροποίητα, όλα και η premium σειρά μας από ASIM 925 φυσικά που είναι χειροποίητα κοσμήματα. Αυτά όσον αφορά το magdarte.gr. Τώρα στο θέμα μας, Βασίλη. Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Μάρθα. Παρακαλώ.
0: Περίμενε.
1: Ελάτε, τοποθετηθείτε.
0: Θέλω να μου πεις, μιας που είμαστε της μουσικής εμείς, ποιο τραγούδι έχει συνδέσει με μια όμορφη ανάμνηση, που κάθε φορά που το ακούς, ας πούμε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να είσαι χαρούμενος.
1: Έχω συνδυάσει το «Τόσα δειλινά» του Νίκου Κουρκούλη.
0: Πω πω, υπέροχο.
1: Με όλα μου τα παιδικά χρόνια, δηλαδή όποτε ακούω αυτή την εισαγωγή ανατριχιάζω, μου έρχονται στο μυαλό άνθρωποι που δεν είναι πια στη ζωή και τους αγαπώ πάρα πολύ, συγγενικού
0: περιβάλλοντος.
1: Και μου έρχεται η πιο ωραία εποχή της ζωής μου, το καταφύγιό μου.
0: Τέλειο τραγούδι.
1: Να το ακούσουμε.
0: Ναι, ακολουθεί Νίκος Κουρκούλης λοιπόν. Πάμε σε διπλανό στούντιο. Λοιπόν, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, μας λέτε τη δική σας μικρή χαρά της καθημερινότητας. Μοιραζόμαστε εδώ, όπως βλέπετε, τα πάντα, χωρίς περιστροφές, ανώνυμα, με το όνομά σας, γιατί
1: θέλετε,
0: όχι.
1: Παιδιά.
0: Στο Instagram alpharadio886 και φυσικά στο mail μας, συμμετέχουν παντού.
1: Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ρομαντικά, γιατί μας έρχονται πάρα πολλά email. Είναι ρομαντικοί ακροατές.
0: Σαν και εμένα. Άρα έχω βρει τους ακροατές μου.
1: Ωραία, να πούμε και
0: τηλέφωνο.
1: Σκέψω
0: ότι εγώ είμαι ένα παιδί που αλληλογραφούσα στα νιάτα μου. Και μ' αρέσει ακόμη η αλληλογραφία, αλλά δεν παίρνω απαντήσεις. Στέλνω κάρτες, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Ξέρεις τι, θα ήθελα να μου στείλεις ένα μήνυμα, ένα γράμμα, γιατί νομίζω ότι μένει αναμνηστικό και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι ένα μήνυμα στο κινητό.
0: Θες να σου γράψω και να μου
1: απαντήσεις. Θέλω να μου γράψεις ένα γράμμα και θα σου απαντήσω.
0: Να σου στείλω με το ταχυδρομείο ή να σου το δώσω.
1: Με το ταχυδρομείο θα μου το στείλεις.
0: Να μην το περιμένω. Εκεί στη Χρυσούπολη όμως έχει κλείσει το ταχυδρομείο. Κλείνει δηλαδή, είναι θέμα ημερών.
1: Τώρα θα κατέβεις μία μέρα και θα το γράψεις και θα το στείλεις εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν το αξίζω.
0: Οχθέ μου. Βάζει δύσκολα. Καλά, θα πάω στην Ξάνθη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Ντράκουλα.

0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια

0: δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάγγι, πάνε.
2: Ματούλα Ζαμάνη.
4: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
2: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
2: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
6: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: Σήμερα λοιπόν, τι κάνεις Βασίλη, γιατί κάνεις θόρυβο?
1: Συγγνώμη παιδιά, με χτύπησε το ρεύμα. Με τσίπησε το ρεύμα βασικά.
0: Μάλιστα. Ναι. Ελπίζω να μην έπαθε σακ.
1: Έπαθα σακ. Σακ. What are you talking about, Μάγδα?
0: Σήμερα συζητάμε λοιπόν για τις μικρές χαρές της καθημερινότητας, που αυτές μπορεί να είναι μία αγαπημένη μυρωδιά, μία αίσθηση, ένα πρόσωπο, μία λέξη,
1: γύρος,
0: ένα τραγούδι, μία γεύση, ναι βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μήνυμα, ας πούμε, να λαμβάνεις στο κινητό που το βλέπεις και το γέλιο πάει μέχρι τα αυτιά που λένε?
1: Μπορώ να έχω λίγο το χρόνο μου?
0: Φυσικά, βεβαίως. Εγώ θα πω απλά ότι τις μεγάλες στιγμές τις θυμόμαστε, αλλά οι μικρές είναι αυτές που μας κρατούν όρθιους κάθε μέρα. Συμφωνείς?
1: Συγγνώμη, σκεφτόμουν το μήνυμα.
0: Εντάξει, αν σου βάλα δύσκολα, το πιο μετά το συζητάμε αυτό. Ναι. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα λοιπόν στο Instagram, στο alpharadio886, να μας πείτε τη μικρή καθημερινή σας η ερωτελεστία, έτσι που σας χαροποιεί, που είναι ο δικός σας χρόνος, αυτό που ευχαριστιέστε να κάνετε και να έχετε στη ρουτίνα σας, ή αυτό που θα σας ξεφνιάσει.
1: Ξέρεις τι απολαμβάνω πάρα πολύ?
0: Τι?
1: Όταν κατεβαίνω στη δουλειά που φοράω το ένα ακουστικό και ακούω ραδιόφωνο, έχω στο χέρι πάντα έναν καφέ, και κάθομαι εκεί στη γειτονιά μου σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος με θέα θάλασσα και κάθομαι έτσι ένα πεντάλεπτο, είναι το happy hour μου αυτό.
0: Τέλεια. Και να έχει και ήλιο, να παίρνεις και βιταμίνη,
1: ναι,
0: D3. Τι καλύτερο. Μαζί μας, το μετά τις 10, το στέκει για όλες τις ώρες. Το πρωί απολαμβάνεις καφέ.

0: Πάει φτιαγμένο με φροντίδα και μεράκι, ενώ από το απόγευμα ως αργά το βράδυ σερβίρει κρασί, κοκτέιλ και φαγητό για απαιτητικούς ουρανίσκους. Το μετά τις 10. Μας περιμένει, είναι η αλήθεια. Η προσωπική φροντίδα είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της. Θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο με την απαράμιλη θέα. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 10 8 36 690 και φυσικά όσο ζεσταίνει ο καιρός, ψηλά έχει και δροσιά, είναι πολύ ωραία. Βασίλη, θα με πας σήμερα?
1: Θα σε πάω.
0: Τέλεια. Mystical Magical για τη συνέχεια.

0: Να καλησπέρισω και τη Γιάννα που μας γράφει. Καλησπέρα. Μικρή χαρά είναι όταν βγάζεις το αγαπημένο σου ρούχο από την απλόστρα και συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται σιδέρωμα.
1: Πόσο συμφωνώ. Τι ωραίο και πρακτικό αυτό, πολύ μου άρεσε.
0: Είναι μικρή χαρά.
1: Είναι μικρή χαρά.
0: Επίσης, μικρή χαρά ξέρεις ποια είναι. Όταν, ας πούμε, βιάζεσαι και τα φανάρια όλα είναι πράσινα, βρίσκεις εύκολα πάρκινγκ. Αυτές είναι μικρές χαρές, ξέρεις.
1: Είναι μικρές χαρές, συμφωνώ.
0: Νιώθεις σαν να είναι τυχερή σου μέρα.
1: Α, τώρα που λες τυχερή μέρα, μια πολύ ωραία στιγμή και για μένα είναι όταν έρχομαι στη δουλειά και παίρνω καφέ και έρχεται σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Είναι μια μικρή μου χαρά, παιδιά, συγγνώμη.
0: Ναι, εννοείται. Μα ο καφές πολλούς ανθρώπους χαροποιεί και κάποιοι μάλιστα δεν μπαίνουν μπρος τη μέρα τους αν δεν πιούνε την πρώτη γουλιά αυτή την πολύτιμη του καφέ.
1: Αν δεν περάσει μία ώρα χωρίς επικοινωνία με κόσμο να πιω καφέ, μετά η μέρα μου πάει πάρα πολύ λάθος.
0: Άρα εγώ γι' αυτό είμαι έτσι, επειδή δεν πίνω καφέ πλέον.
1: Πώς θα ξεκινήσεις να πίνεις ένα καφενάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Πριν να αρχίσεις να αλληλεπιδράσεις.
0: Να αρχίσω πολλά πράγματα. Να καπνίζω.
1: Όχι, όχι, λέμε όχι στο κάπνισμα, παιδιά, να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Τώρα όσοι καπνίζετε δεν πειράζει, γιατί και εγώ καπνίζω.
0: Πολύ ωραία. Θα ακούσουμε και Cameron Be Mine. Σιγά σιγά οδεύοντας προς το τέλος εκπομπής μας, θα κάνουμε και την κλήρωσή μας και θα δούμε και τα τελευταία μηνύματα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βασιλή, φτάσαμε στο τέλος.
1: Δεν φεύγω, αγάπη μου. Εγώ εδώ θα κάτσω μαζί σου μέχρι το πρωί. Θα δώσουμε σκυτάλι στο Sky στις 5 το πρωί.
0: Μάλιστα. Εγώ όμως δεν θα μείνω.
1: Μόνος μου να κάτσω να κάνω τι?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κάτσε να δώσεις σκυτάλι.
1: Να κάτσω να κλείνω το φως εδώ πίσω. Το νέο λογότυπο αυτό.
0: Κοίτα, μέχρι να το χορτάσεις, γιατί καινούριο, πώς το λένε, καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω, είναι η αλήθεια στην αρχή, ναι. Ναι.
1: Να μπείτε, βλέπεις, παιδιά, να το τσεκάρετε στο Instagram. Έχουμε ανεβάσει story, παπάκι Alpha Radio 886.
0: Βέβαια, γιατί τα μοιραζόμαστε, όπως βλέπετε, όλα μαζί σας. Έχεις να πεις κάτι άλλο περί του θέματος, εκεί που θα σκεφτώσουν να.
1: Πέρασα σκέφτηκες φανταστικά, να ξέρετε, μαζί σας.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Και αλήθεια, θα είμαι εδώ και την άλλη Κυριακή.
0: Πολύ χαίρομαι. Εγώ σε αποχαιρετώ.
1: Φιλάκια πολλά, γεια σας παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν το ρολόι μας δείχνει ότι ήρθε το τέλος εκπομπής μας. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Μάγδα Κουντουρουπάκη, για 3 ολόκληρες ώρες τα είπαμε, παρεούλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα τα μηνύματα που μοιραστήκατε εδώ μαζί μου. Το Κόσμιο Μαγντάρτε το παίρνει η φίλη μας η Ειρήνη. Δεν γράφεται ούτε περιοχή ούτε τίποτα, παιδιά, εντωμεταξύ. Βενιζέλη 79, καθημερινά 3 με 7. Έρχεστε να παραλάβετε το δωράκι σας. Απόψε λοιπόν ψάξαμε μαζί τις μικρές χαρές της καθημερινότητας και επιβεβαίωσα άλλη μια φορά ότι η χαρά δεν κρύβεται στα μεγάλα, τα ακριβά ή τα προγραμματισμένα. Κρύβεται σε εκείνη την πρώτη γουλιά του πρωινού καφέ, που βλέπω ότι είναι σημαντική για πολλούς. Κρύβεται στο να πετυχαίνεις πράσινο φανάρι ή να βρίσκεις θέση πάρκινγκ όταν βιάζεσαι, να βρίσκεις τυχαία ένα ξεχασμένο 5 ευρώ στην τσέπη του τζιν, ή στο να μπαίνεις στο μάξι κουρασμένος από τη δουλειά και το ραδιόφωνο να παίζει το αγαπημένο σου κομμάτι. Αυτές λοιπόν οι μικρές, σχεδόν αόρατες στιγμές, σώζουν τη μέρα μας. Γι' αυτό για την εβδομάδα που ξεκινάει αύριο σας εύχομαι να τις αφουγκράζεστε και να τις απολαμβάνετε με όλο σας το είναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, 8 με 11 το βράδυ, που αλλού, εδώ στον Α, 88,6. Να έχετε μια υπέροχη ήρεμη νύχτα, όσοι θέλετε ήρεμη, οι υπόλοιποι όπως τη θέλετε. Πολλά φιλιά.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

ό,τι χειές. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.